0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
1: every voice,
3: every day.
1: 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό. Λίγο γρήγορα τα είπα, γι' αυτό το ξαναλέω. 3ZZZ. Και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου την επόμενη ώρα, να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Αν μείνετε μαζί μου, λίγο τυχεροί θα είσαστε σήμερα, όχι λίγο, πιο τυχεροί, γιατί δεν έχω ετοιμάσει πολλά πράγματα για το πρόγραμμα. Έχω ετοιμάσει μερικά, αλλά όχι πολλά. Οπότε θα ακούσουμε περισσότερη μουσική ή τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Μάλλον θα ακούσουμε σίγουρα περισσότερη μουσική και τα τραγούδια που θα ακούσουμε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγα πιο μεγαλύτερα τραγούδια και θα καταλάβετε κατά τη διάρκεια του προγράμματος τι εννοώ. Πέμπτη λοιπόν, 20 Αυγούστου 2026. Και να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας αυτός, το 3ZZZ, μπορείτε να τον ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο, αν έχετε, το λεγόμενο DIB. Και για πολύ καιρό ο σταθμός μας εκπέμπει με αυτήν την τεχνολογία. Ήμασταν από τους πρώτους σταθμούς που υιοθετήσαμε αυτήν την τεχνολογία πριν πολλά χρόνια. Και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο εκεί, άμα μπείτε στην αρχική σελίδα, θα δείτε ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live, δηλαδή να ακούτε ζωντανά. Και αν κάνετε κλικ στο κουμπάκι αυτό, θα μπορέσετε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά, όπως ακούγεται εδώ στη Μελβούρνη, από όπου και να βρισκόσαστε στον πλανήτη. Αυτό για να ακούτε τα προγράμματα ζωντανά, όπως βγαίνουν στον αέρα. Εάν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπό μας, οπότε εάν μπείτε στην αρχική σελίδα υπάρχει τρόπος να βρείτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, αλλά ένας πιο εύκολος τρόπος, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, είναι να πληκτρολογήσετε 3ZZZ κάθετος Greek, και αφού το κάνετε αυτό θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία τα προγράμματα, όλα τα προγράμματα είναι εκεί με την ημερομηνία που πρωτοβγήκανε στον αέρα. Οπότε πρέπει να γνωρίζετε την ημερομηνία που ακούστηκε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, και αφού το βρείτε μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα όπως θέλετε. Θέλετε μόνο τα τραγούδια, θέλετε μόνο τα λόγια, τις συνεντεύξεις, τα σχόλια, θέλετε ολόκληρο, όπως θέλετε μπορείτε να ακούσετε. Αλλά άμα θέλετε μπορείτε να ακούσετε και άλλα προγράμματα, προγράμματα που ακούσατε που σας ενδιαφέραν και θέλετε να τα ξανακούσετε, ή προγράμματα που δεν έτυχε να ακούσετε και θέλετε να τα ακούσετε. Αυτά για την εισαγωγή του προγράμματος. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι που πάνε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο κυρίως, και οι μικρότεροι μας φίλοι οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, και τους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στα πανεπιστήμια. Σε όλους εκείνους λοιπόν, με τις πιο καλές ευχές, αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι. Να είσαστε όλοι καλά και να έχετε όλοι μια πολύ όμορφη ημέρα.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Μάλιστα, 5η 20 Αυγούστου 2026, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της 5ης. Όπως είπα, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ή να ακούσουμε λίγο πιο μεγάλα τραγούδια. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, του Μίκη Θοδωράκη, που το τραγούδισε η Μαρία Φαραντούρη με τον τίτλο «Μιλώ», είναι κοντά στα 6 λεπτά, αλλά σκέφτηκα να το έκοβα, αλλά η μουσική είναι τέτοια που αγγίζει τη ψυχή, έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ, δεν ξέρω εσείς πώς αισθάνεστε, αλλά επειδή με επηρέασε με αυτόν τον τρόπο αυτή η μουσική, το άφησα το τραγούδι και το απολαύσαμε ολόκληρο. Και σκέφτηκα, ή σκεφτόμουν μάλλον όταν ακούγαμε αυτό το τραγούδι, πώς θα αρχίσω το σημερινό πρόγραμμα, και θα αρχίσουμε με αυτό.

Όσοι από εσάς είσαστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι αυτό ήταν το σύνθημα που χρησιμοποιούσαμε όταν έκανε τις αθλητικές ανταποκρίσεις ο Γιώργος Καλιάνης, ο οποίος στην Ελλάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες. Ελπίζουμε με το καλό να περάσει καλά και να επιστρέψει για να συνεχίσουμε την συνεργασία. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω την ενημέρωση την ολοκληρωτική που έκανε ο Γιώργος ο Καλιάνης για τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, πιο συγκεκριμένα, της πολιτείας μας. Λίγα λόγια μόνο θα πω και ο μόνος λόγος που θα πω και θα αρχίσω με αυτό είναι επειδή έχω το τραγούδι που ήθελα να παίξω έτοιμο. Οπότε να πω με λίγα λόγια ότι την περασμένη εβδομάδα όσοι από εσάς ακούσατε το πρόγραμμα θα ακούσατε τον ανεψιό μου, τον Ηλία Ζόμπολα, ο οποίος ήταν στο γήπεδο και πήγαινε προς το γήπεδο και πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα του Αλεξάνδρου εναντίον της ομάδας Sunshine Eagles. Ούτε θυμάμαι το ολόκληρο όνομα, τέλος πάντων. Και ήταν πολύ ενθουσιασμένος ο Ηλίας, όπως ακούσατε στην συζήτηση που είχαμε, την σύντομη συζήτηση, γιατί ο αγώνας που γινόταν για το κύπελλο Αυστραλίας, εάν όλα πηγαίνανε όπως θα θέλαμε να πάνε, ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι σε μια κατηγορία ανώτερη από την ομάδα των Eagles και βρίσκεται τώρα περίπου στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, η ομάδα η άλλη, των Eagles, δεν πήγε καθόλου καλά φέτος και νομίζω είναι από ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν, θα πέσουν σε μια κατηγορία πιο χαμηλά. Οπότε όλα δείχνανε ότι εάν πηγαίναν τα πράγματα όπως θα έπρεπε, θα κέρδιζε ο Αλέξανδρος. Δυστυχώς και μεγάλο δυστυχώς δεν έγινε αυτό που ελπίζαμε, που περιμέναμε, που θέλαμε να γίνει. Και αφού μετά από 90 λεπτά το σκορ ήταν 0-0, μετά από την παράταση το σκορ παρέμεινε 0-0, οπότε καταλήξανε στα πέναλτι. Και στα πέναλτι δυστυχώς για την ομάδα του Αλεξάνδρου και για όλους τους φιλάθλους, η ομάδα του Αλεξάνδρου έχασε στα πέναλτι και με το σκορ αυτό αποκλείστηκε από αυτό το τουρνουά, από το αυστραλέζικο κύπελο. Οπότε όσο καλή χρονιά είχε ο Αλέξανδρος πέρσι και κέρδιζε οτιδήποτε γινόταν, οποιονδήποτε αγώνα έδινε στο τουρνουά αυτό, για παράδειγμα έφτασε στον τελικό πέρσι και έχασε από την ομάδα του Newcastle. Η ομάδα του Newcastle στη συνέχεια κέρδισε το πρωτάθλημα του I-League και είναι σήμερα η πρωταθλήτρια Αυστραλίας. Αλλά φέτος ο Αλέξανδρος δεν είναι ο Αλέξανδρος που ήταν πέρσι και ενώ είχαν 120 λεπτά δεν μπορούσαν να πετύχουν ένα γκολ, χάσανε πέναλτι, τα τέρματα ήταν ανοιχτά, δεν μπορούσαν τίποτε να κάνουν και το αποτέλεσμα ήταν ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί ο Ηλίας να είναι μαζί μας σήμερα να μας πει ο ίδιος το αποτέλεσμα, αλλά θα παίξει ο Αλέξανδρος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και είναι προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή νομίζω αγώνας εναντίον της Ελλάς, αλλά υπάρχουν φήμες ότι ίσως αλλάξει η ημέρα που θα γίνει ο αγώνας αυτός, γιατί η Ελλάς παραμένει στο κύπελλο Αυστραλίας και θα παίξει εναντίον της ομάδας του Preston νομίζω την ερχόμενη Τετάρτη, ναι, σαν σήμερα, την ερχόμενη εβδομάδα, Ελλάς Preston θα παίξουν στην επόμενη φάση, στην φάση των 8. Νομίζω είναι η πρώιμη τελική φάση αυτή. Και έτσι, ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, μετά από το αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας, έπαιξε το Σάββατο στο γήπεδό του και δεν πήγε κανένας. Κάποιος που είχε πάει μου είπε ότι ήταν 100 άτομα στον αγώνα, που σίγουρα είναι ένας από τους πιο χαμηλότερους αριθμούς φιλάθλων που έχουν παρακολουθήσει αγώνα. Και είναι λίγο κρίμα γιατί χάσανε έναν
πολύ καλό αγώνα. Πολύ καλό αγώνα από άποψη τερμάτων. Όσοι είδαν τον αγώνα θα είδαν 9 γκολ. Αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά, όπως συνηθίζει ο Αλέξανδρος φέτος, ο Αλέξανδρος έχασε. Έχασε 5-4. Παρότι προηγήθηκε 1-0, μετά προηγήθηκε 3-1, μετά συνέχισε να προηγείται μέχρι τη στιγμή που είχε σημασία το σκορ και στο σημείο αυτό δεν είχε το σκορ που ήθελε ο Αλέξανδρος. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει εναντίον της Ελλάς, αλλά και να κερδίσει και να φτάσει στην εξάδα, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει πολλά πράγματα, οπότε ίσως καλύτερο είναι να μην κερδίσει και να αρχίσουν να σχεδιάζουν το τι θα κάνουν του χρόνου για την επόμενη σεζόν. Τέλος πάντων, αυτή η αθλητική ενημέρωση είναι μόνο για την ομάδα του Αλεξάνδρου, δεν θα πούμε τίποτα για άλλες ομάδες, αλλά είναι η λίγη ενημέρωση αθλητική που μπορώ να σας προσφέρω εγώ.

και είπα ότι είχα ετοιμάσει το τραγούδι που ήθελα να παίξω. Δεν χρειάζεται να απαγοητευτούμε. Όλα θα πάνε καλά, όπως έλεγε ένας γνωστός μας, και να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όπως έλεγε ο Ηράκλητος, τα πάντα ρί, όλα αλλάζουν. Σήμερα δεν είναι τόσο καλά, αύριο θα είναι καλά και μεθαύριο ακόμη καλύτερα, και χρειάζεται να κάνουμε αρκετά πράγματα για να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε υπομονή.

0: Triple Z.
1: 92.3 FM.
2: Εκεί που σκεφτόμουν με ποιο θέμα να αρχίσω, αρχίσαμε με τα αθλητικά. Μια κουτσουρωμένη ενημέρωση αθλητική, δικαιολογημένα θα έλεγα εγώ, γιατί σαν οπαδός του Αλεξάνδρου λίγο απογοητευτικός, απογοητευμένος με την πορεία την φετινή, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα όπως κέρδιζε πέρσι τα πάντα ο Αλεξάνδρος. Φέτος τα πράγματα ήρθανε έτσι όπως ήρθανε, αλλά αυτό ήταν για ένα θέμα για το οποίο ήθελα να, στο οποίο ήθελα να αναφερθώ. Το άλλο θέμα είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται αρκετά αυτές τις ημέρες στην πολιτική σκηνή εδώ στην Αυστραλία. Είναι ένα από τα θέματα που έχει κλέψει την δημοσιότητα και αφορά τον τζόγο και την συζήτηση που γίνεται για αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα το οποίο είναι ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα για μεγάλο αριθμό ανθρώπων και μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για έναν αριθμό ανθρώπων και ο αριθμός αυτών των ανθρώπων μπορεί να μην είναι ο πιο μεγάλος, αλλά το πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους είναι τεράστιο. Και η συζήτηση που γινόταν, όπως το παρακολουθήσατε τον τελευταίο καιρό, ήταν γύρω από αυτό το θέμα και τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να σταματήσουν την καινούρια πλευρά του τζόγου. Μέχρι τώρα υπήρχαν οι παραδοσιακοί τρόποι του τζόγου, που ήταν τα άλογα, τα σκυλιά που τρέχουν και υπήρχαν θέματα με αυτά. Στη συνέχεια αποκτήσαμε, επειδή είμαστε καπιταλιστική χώρα και προοδευτική και ελεύθερη, αποκτήσαμε κασίνα και μηχανάκια και αυτά τα πράγματα και υπήρχαν προβλήματα με αυτά. Τον τελευταίο καιρό το θέμα το οποίο κυριαρχεί είναι ο τσόγος που γίνεται μέσα από τα κουνιστά τηλέφωνα και που αφορά κυρίως τους νέους άντρες, τους νεότερους ηλικία άντρες. Και το πρόβλημα έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο, γιατί οι εταιρείες αυτές του τσόγου έχουν χειριστεί κάπως έξυπνα το θέμα και αυτό που έχουν κάνει είναι ότι διαφημίζουν και υποστηρίζουν με αρκετά ποσά αθλητικές ομάδες. Και αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που κυβερνάν αυτά τα αθλήματα δεν είναι υπέρ του να μειωθεί η δράση των τσογαδόρων, εκείνων που κάνουν αυτό το πράγμα, τον τσόγο. Και ήτανε απογοήτευση για μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο η Ομοσπονδιακή Εργατική Κυβέρνηση αντιμετώπισε το όλο θέμα. Πριν λίγο καιρό, πριν κάποια χρόνια, μία βουλευτής του Εργατικού Κόμματος είχε ετοιμάσει μία έκθεση και η έκθεση αυτή έλεγε ότι το πιο σωστό και το πιο καλό που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση είναι να σταματήσει όλες τις διαφημίσεις του τσόγου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και εννοώ, λέω όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τηλεοράσεις και σινεμάδες και αυτά που είναι τα παραδοσιακά μέσα, αλλά να σταματήσουν οι διαφημίσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ξέρουμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει πολύ πιο δημοφιλής και οι περισσότεροι νέοι περνάνε περισσότερο χρόνο με αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και σε αυτά τα μέσα οι εταιρείες αυτές που είναι εταιρείες του τσόγου διαφημίζουν πολύ και με τον τρόπο αυτόν ενθαρρύνουν κυρίως νέους άντρες να κάνουν τσόγο. Και αυτό έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα, ότι αυτά τα νέα είναι οι άντρες κυρίως χάνουν μεγάλο αριθμό των χρημάτων τους και οι γνωστές συνέπειες του τσόγου. Δεν νομίζω ότι θα ξαφνιάσει κανέναν το γεγονός ότι ενώ αυτό το θέμα είναι ένα από τα σημαντικά, από τα σημαντικότερα κοινωνικά θέματα στην Αυστραλία σήμερα, ότι για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα συμμάχησαν τα δύο μεγάλα κόμματα της Αυστραλίας, το Εργατικό Κόμμα και ο συνασπισμός των Φιλελεύθερων και των Εθνικών. Πριν μερικές εβδομάδες το Εργατικό Κόμμα είχε προτείνει κάποια νομοθεσία και είχε κατηγορηθεί από όλους ότι αυτή την νομοθεσία που είχε προτείνει δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική, δεν θα ήταν καθόλου αποτελεσματική, δεν ήταν καθόλου αυτό που χρειαζόταν η Αυστραλία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και οι Αυστραλοί να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Και έτσι, πριν ξανασυνεδριάσει η Ομοσπονδιακή Βουλή που έγινε την περασμένη εβδομάδα, επανήλθαν στην Καμπέρα οι βουλευτές την περασμένη εβδομάδα, και ενώ το κόμμα των Πρασίνων είχε ετοιμάσει και πρότεινε μαζί με κάποιους άλλους βουλευτές οι οποίοι δεν είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, είχαν προτείνει κάποιες αλλαγές οι οποίες ήταν πολύ πιο προοδευτικές, πολύ πιο καλές και που θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές. Η εργατική κυβέρνηση όμως δεν ενδιαφερόταν, και εκεί πρώτος και καλύτερος ο κύριος Αλμπανίζη, ο λεγόμενος προοδευτικός, ο λεγόμενος αριστερός, ο λεγόμενος εργατικός πρωθυπουργός, δεν του άρεσαν αυτά που λέγανε το κόμμα των Πρασίνων, και αυτό που έκανε είναι ότι συνεννοήθηκε με τον αρχηγό των Φιλελευθέρων και αρχηγό του συνασπισμού, τον κύριο Τάιλα, τον Έγκες Τάιλα, και προτείνανε κάποιες αλλαγές οι οποίες, όπως είπα, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές, δεν τα κάνουν τίποτα, είναι μια τρύπα στο νερό, αλλά αυτό που του αρέσει του κυρίου Αλμπανίζη και άλλων βουλευτών και υπουργών να λένε είναι ότι οι αλλαγές αυτές είναι οι περισσότερες και οι μεγαλύτερες αλλαγές που έχει κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση στην ιστορία της Αυστραλίας. Κάτι που είναι ανουσιαστικό, δεν έχει καμία σημασία, ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν κάναν τίποτα. Οπότε άμα κάνεις ένα χ στο τίποτα, έχεις κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία της Αυστραλίας. Και γι' αυτό δικαιολογημένα οι γερουσιαστής του κόμματος των Πρασίνων, η Σέρα Χένσεν Γιάνγκ, νομίζω είναι αυτό το όνομά της, το ξέχασα, ήταν εξωφρενών εχθές για αυτήν την συμφωνία. Κατηγόρησε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, αλλά ίσως πιο σωστά θα ήταν να κατηγορήσει τον κύριο Αλμπανίζη, ο οποίος δείχνει να μην ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα. Κάποιοι λένε ότι έχει κάποιες φιλίες, κάποιες σχέσεις με κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι με τον τσόγο, έχουν σχέση με τον τσόγο, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η νομοθεσία, οι αλλαγές που συμφωνήσανε το Εργατικό και το Φιλελεύθερο Κόμμα, περάσανε από τη γερουσία, και αφού έχει τόσο μεγάλη πλειοψηφία το Εργατικό Κόμμα στην κάτω Βουλή, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, θα περάσει και από εκεί και θα γίνει αυτή η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές οι νόμοι της χώρας. Και γέλασα μεταξύ γέλια και δάκρυα όταν άκουσα την κυρία Henderson, νομίζω είναι γερουσιαστής αυτές τις ημέρες, ήταν πρώην παρουσιάστρια του στο κανάλι IBC, αλλά νομίζω ήταν εκείνη η υπεύθυνη από την πλευρά του συνασπισμού να συζητήσει με την κυβέρνηση, με το Εργατικό Κόμμα, για να μπορέσουν να συμφωνήσουν στην νομοθεσία που θα μπορούσε να περάσει. Και σε κάποια στιγμή, σε δηλώσεις της, η κυρία Henderson είπε, «Α, θα δούμε πώς θα πάνε αυτοί οι νόμοι, αλλά και αν δεν πάνε καλά, θα ξαναεπιστρέψουμε μετά από 3 χρόνια σε αυτή την νομοθεσία να την ξαναεξετάσουμε. 3 χρόνια. Αυτό που σκέφτηκα είναι ότι ο πόλεμος που άρχισε ο κύριος Τραμπ μαζί με τον κύριο Νετανιάχου εναντίον του Ισραήλ συμπλήρωσε 6 μήνες πριν, ή θα συμπληρώσει σε λίγο 6 μήνες από τις 28 του Φλεβάρι, και είναι ένα θέμα το οποίο, ενώ συνεχίζονται να πέφτουν οι πυράβλοι, να στέλνονται οι πυράβλοι από το ένα σημείο μέχρι το άλλο, δεν είναι στην επικαιρότητα. Αυτό το θέμα θα παραμείνει σοβαρό πρέμα, το θέμα του τσόκου θα παραμείνει σοβαρό θέμα, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω την αίσθηση ή την εμπιστοσύνη ότι αυτοί οι βουλευτές, αυτή η κυβέρνηση και αυτή η αντιπολίτευση θα επιστρέψουν σε αυτό το θέμα και θα κάνουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα θετικό για την Αυστραλία, για τους Αυστραλούς περισσότερο. Και δείχνει αυτό για ακόμη μια φορά ότι τα δύο κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, συνεννοούνται, όπως γίνεται άλλωστε σε καθημερινή βάση, στα περισσότερα θέματα που αφορούν την Αυστραλία, που αφορούν την ζωή μας. Αυτά τα δύο κόμματα συμφωνούν και περνάνε νομοθεσίες που συμφωνούν. Δεν γίνονται μεγάλες ουσιαστικές αλλαγές όπως θα έπρεπε να γίνουν για να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα, πιο ανθρώπινη Αυστραλία. Αυτά. Επειδή είπα πολλά, ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Triple Z.
1: 92.3 FM.
2: Είπα θα ακούσουμε ένα τραγούδι, ακούσαμε δύο ακόμα πιο καλό. Και όπως είπα, λίγο πιο μεγάλα τα τραγούδια που συνήθως δεν έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε. Σήμερα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, οπότε όταν ακούτε τον κύριο Αλμπανέζη και τον κύριο Τάιλα, τον Άγγες Τάιλα, τους αρχηγούς του Εργατικού και του Φιλελεύθερου Κόμματος, να, ακόμα και την Pauline Hanson, να λένε ότι διαφωνώ, συμφωνώ, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι γιουβέτσι, που το λένε, στην ουσία όταν έρχεται η στιγμή να κάνουν κάτι ουσιαστικό και σημαντικό, δεν το κάνουνε, συμμαχούν και κάνουν αυτό που κάνανε με την νομοθεσία γύρω από τον τσόγο. Είναι ότι διαφωνώ, συμφωνώ, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι γιουβέτσι, που το λένε, στην ουσία όταν έρχεται η στιγμή να κάνουν κάτι ουσιαστικό και σημαντικό, δεν το κάνουνε, συμμαχούν και κάνουν αυτό που κάνανε με την νομοθεσία.

τα μέσα, το θέμα με το οποίο ασχολούνται όλα σήμερα είναι ο καιρός. Περιμένουν άλλον έναν, όπως τον λένε, μίνι καύσωνα με αυξημένες θερμοκρασίες στην Ελλάδα πάνω από 40. Και αυτό είναι το θέμα που μιλάνε. Φαίνεται ότι είναι η εποχή της χαλαρότητας πριν να επιστρέψουν όλοι στις δουλειές τους μετά από τις διακοπές και γίνει η έκθεση της Θεσσαλονίκης στις αρχές του επόμενου μήνα. Νομίζω στις 5 του Σεπτέμβρη περίπου θα γίνει η έκθεση της Θεσσαλονίκης και από εκεί επίσημα μάλλον θα αρχίσει η εκστρατεία που έχει ήδη αρχίσει, αλλά υπήρχε μια διακοπή λόγω των λόγω του καλοκαιριού και ότι όλοι πήγανε στις διακοπές. Θα αρχίσουν λοιπόν για τις εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πριν τη μέση του επόμενου χρόνου, νομίζω Μάρτιο, Απρίλιο, κάπου εκεί. Οπότε ετοιμαστείτε για αυτή τη συζήτηση που θα γίνει. Του χρόνου θα γίνουν εκλογές όχι μόνο στην Ελλάδα, θα γίνουν και στη Νέα Νότια Ουαλία. Και θα έχουν και αυτές οι εκλογές ενδιαφέρον. Προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους φίλους μας εκεί στο Σίδνεϊ, να μιλήσουμε για τις εκλογές όλα με την ώρα τους. Και πριν γίνουν αυτές οι εκλογές, θα γίνουν εκλογές εδώ στην Βικτόρια. Ήδη έχουν αρχίσει τις συζητήσεις και η μία σφυγομέτρηση μετά από την άλλη φέρνει αποτελέσματα τα οποία συζητιούνται από πολλές απόψεις και το συμπέρασμα είναι ότι αυτές οι σφυγομετρήσεις που γίνονται, το μόνο σκοπό που έχουν είναι για να προωθούν κάποιες θέσεις, κάποιες πολιτικές, κάποια κόμματα τα οποία θέλουν να προωθήσουν, αυτοί που ζητάνε να γίνουν αυτές οι σφυγομετρήσεις και να προωθήσουν, όπως είπα, όχι μόνο άτομα, θέσεις και κόμματα, όπως βλέπουμε έχει γίνει τον τελευταίο καιρό. Για παράδειγμα, όπως έχει συζητηθεί όχι μόνο από αυτό τον σταθμό, από άλλα προγράμματα αυτού του σταθμού, από το πουθενά και μετά από 30 χρόνια, όπου η κυρία Pauline Hanson, που άρχισε από το Φιλελεύθερο Κόμμα και δημιούργησε ένα δικό της κόμμα και σήμερα χρηματοδοτείται, λένε, από την πιο πλούσια γυναίκα στην Αυστραλία και κάνει πολύ παρέα με αυτήν τη γυναίκα, την Jane Reinhart, και υποστηρίζεται πάρα πολύ από τα μέσα ενημέρωσης του Rupert Murdoch, εφημερίδες, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Ξαφνικά, εκεί που δεν την υπολόγιζε κανένας και ενώ έλεγε τα ίδια πράγματα, τα ίδια ρατσιστικά και οπισθοδρομικά πράγματα, ξαφνικά βρέθηκε σε κάποιες σφυγομετρήσεις σύμφωνα με αυτούς που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να την υποστηρίζουν πάνω από 20% του πληθυσμού ή τουλάχιστον αυτών των ανθρώπων που ρωτήθηκαν σε αυτές τις σφυγομετρήσεις. Και ακόμη και να μην υποστηρίζει σε αυτήν την γυναίκα και την πολιτική της, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τις θέσεις της, τις στραβές, ανάποδες θέσεις της, κάποια άτομα σίγουρα θα επηρεαστούν από αυτές τις συζητήσεις και θα υποστηρίξουν αυτό το κόμμα. Και μετά αφού το υποστηρίξουν και δούνε τι ακριβώς λέει και πώς επηρεάζει τη ζωή μας αυτά τα πράγματα που λέει, όταν μπουν σε εφαρμογή θα λένε τι πάθαμε, πώς βρεθήκαμε εδώ και τι είναι αυτά που παθαίνουμε. Εδώ τώρα είναι η στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε για αυτά τα πράγματα που προτείνει το κόμμα του Ένα Έθνος, όλα τα κόμματα που προτείνουν και που κάνουν, όπως είπαμε πριν λίγο καιρό για την νομοθεσία γύρω από τον τσόγο, να δούμε τι κάνουν, πόσο ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα, γιατί όπως έλεγα για το θέμα του τσόγου για παράδειγμα, η πλειοψηφία του πληθυσμού της Αυστραλίας, των ψηφοφόρων, ήθελαν η νομοθεσία που θα περάσει να είναι πιο αυστηρή, πιο κοντά σε αυτά που προτείνουν το κόμμα των Προσύνων. Αλλά

0: από ό,τι φαίνεται οι βουλευτές δεν είναι εκεί σε κάποια πράγματα να προωθούν και να υποστηρίζουν τις θέσεις της πλειοψηφίας του λαού. Είναι εκεί να κάνουν τα πράγματα που κάνουν. Οπότε αυτά για το σημερινό πρόγραμμα. Όπως είπα, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο σιγά. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάνε για κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Θα γίνουν και εκεί εκλογές τον Νοέμβρη. Οι λεγόμενες midterm εκλογές, οι εκλογές οι οποίες γίνονται στη μέση της θητείας του Προέδρου. Οπότε όταν γίνουν οι εκλογές, αυτό θα σημαίνει ότι ο Τραμπ θα έχει άλλα 2 χρόνια στην Προεδρία και μετά θα πάει, ποιος ξέρει, ο ίδιος λέει ότι ίσως βάλει υποψηφιότητα για 3η θητεία. Τέλος πάντων, και αν χάσει σε αυτές τις εκλογές και το κόμμα των Δημοκρατών κερδίσει και κάνουν αυτά που θα πρέπει να κάνουν, θα κάνουν την ζωή δύσκολη για τον Τραμπ. Αλλά όλα εξαρτάται από το αυτό. Εάν θα κάνουν αυτό που θα πρέπει να κάνουν, και ενώ τα κόμματα αυτά είναι ίδια, οι πιθανότητες να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν είναι λίγες. Αυτά για το σημερινό πρόγραμμα. Ελπίζω να ακούσατε κάτι το οποίο θα σας άρεσε, ακόμα και αν αυτά ήταν τα τραγούδια και όχι τα λεγόμενά μου. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι στον σταθμό αυτόν υπάρχουν ελληνικά προγράμματα κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Τα προγράμματα αρχίζουν στις 8 η ώρα τις ημέρες αυτές, εκτός από την Τετάρτη όταν αρχίζουν στις 7 η ώρα ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης και ο κύριος Χρονόπουλος έρχονται λίγο μετά τις 7 και παίζουν μουσική μέχρι τις 8 η ώρα όταν αρχίζουν τα προγράμματα τους κανονικά. Και αύριο το πρόγραμμα της Παρασκευής με τον Κώστα Βασιλείου, δεν ξέρω ο Στέλιος πώς είναι, ελπίζω να είναι καλά, προσπαθήσω να έρθω σε επαφή μαζί του, αλλά αύριο μάλλον ο Κώστας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα στις 9 η ώρα, μπορείτε να το ακούσετε. Και το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στις 6 ώρα. Όλα αυτά στον σταθμό αυτόν. Και το ίδιο βράδυ, το βράδυ της Τρίτης, στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR, μπορείτε να ακούσετε το δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας, για την κατανόηση και για την υπομονή σας. Η μητέρα μου, η οποία είναι εδώ, δεν ήσουν προχθές εδώ, όχι, αλλά σήμερα είσαι εδώ, έτσι, μπράβο. Καλημέρα να έχουμε, παρότι είναι νύχτα τώρα, όλος ο κόσμος καλά να είναι, μπράβο. Και αφού θα είμαστε καλά, θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Μέχρι...
0: Ναι, μέχρι τότε, γεια σας.